0: Για παρό.
1: Πιγιόμ τσουν και ρεγουέρ κουάρο. Πιμάρα με πατσού.
2: Πιμάρα με πατσού.
3: Ιωάν λαμ ιωμπίδιο τέλα. Ιωκό καλού πένε.
1: ET Winyo or radio. ET Winyo or radio.